εκεί που βασίλεμ του σε πιάνετε γερμαν κι από διπλούτενε. Ήταν την τέτρα

και πιάνει έτσι κι ορβάνει κι από την πλούτενε. Ήταν την τέτρα μας φύλλας και το κόμμα τους έγινε. Και τα γιορβάνα τελήμα τα ήρε και τσιουμένα ναι. Τα ορφάνα περιττώνει. Μαζί το στόμα ναι.